καλό φασάμο. Ότε φία φία λάβα εφάει λοάτου. Ο άου όλε τα μάσάμο. Όλε αταλίοι, όλε σάμο. Ο φάφι φιάτου. Yate o tou I lunga o le ea Le ala I a Samoa mo le tua O le tua mo Samoa I a manuia Samoa